Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tr-greek.com.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο, η κατανάλωση ενέργειας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Μήπως η λύση βρίσκεται στο διάστημα? Ο Elon Musk και η Google μεταφέρουν τα κέντρα δεδομένων τους σε τροχιά γύρω από τη Γη. Απεριόριστη ηλιακή ενέργεια, ψήξη χωρίς τη χρήση νερού, θα λειτουργήσει όμως αυτό πραγματικά? Η νέα διαστημική κούρσα έχει ξεκινήσει. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο συναρπαστικά εγχειρήματα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων. Η Κίνα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα πενταετές σχέδιο για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων 800 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Ο Elon Musk ανακοίνωσε επίσης παρόμοια σχέδια αυτή την εβδομάδα και άρχισε να συγκεντρώνει κεφάλαια με εντατικό τρόπο για να χρηματοδοτήσει τους στόχους της SpaceX για κέντρα δεδομένων σε τροχιά. Οι ειδικοί θεωρούν αυτές τις εξελίξεις μια στρατηγική κίνηση για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων σε διαστημικό περιβάλλον, όπου η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεκταθεί χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν στη Γη. Πού έγκυται το πρόβλημα? Τα κέντρα δεδομένων στη Γη λειτουργούν υπό τρομερή πίεση λόγω της ακόρεστης ανάγκης της τεχνητής νοημοσύνης για ενέργεια. Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τόση ενέργεια όσο χρειάζεται για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών εκατοντάδων χιλιάδων σπιτιών ετησίως. Σε περιοχές κοντά σε κέντρα δεδομένων, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 267% τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα μέσο κέντρο δεδομένων 100 MW καταναλώνει ποσότητα νερού ισοδύναμη με την ημερήσια κατανάλωση 6.500 νοικοκυριών. Οι λύσεις που προσφέρει το διάστημα. Το διαστημικό κενό προσφέρει απεριόριστη ηλιακή ενέργεια και δυνατότητα παθητικής ψήξης. Ο Musk σχεδιάζει να παρέχει 100 GW ισχύω σε υψηλή γήινη τροχιά μέσα σε 4-5 χρόνια με δορυφόρους Starlink V3. Η Google μέσω της πρωτοβουλίας Project Sun Catcher θα εκτοξεύσει έναν πρωτότυπο δορυφόρο το 2027. Στο διάστημα, η παθητική ψήξη είναι εφικτή χωρίς ψύκτρες ή νερό. Τα λέιζερ μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ των δορυφόρων ταχύτερα από τις οπτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ταχύτερη εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και απεριόριστη ανάπτυξη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, προβλέπει ότι μέσα σε μια δεκαετία τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο οι σημερινοί διακομιστές cloud. Πολλές άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένες της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, επενδύουν σε τροχιακά κέντρα δεδομένων.

δεδομένων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Παρά την αισιοδοξία των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο δρόμος προς την τεχνητή νοημοσύνη σε τροχιά είναι γεμάτος εμπόδια. Ο Τζερμέιν Γκουτιέρες, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικής Πολιτικής στην Αυστρία, αναφέρει ότι η θερμική διαχείριση είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Τα chip τεχνητής νοημοσύνης παράγουν μεγάλη θερμότητα. Στο διαστημικό κενό είναι αδύνατη η απαγωγή θερμότητας μέσω αέρα. Ο Γκουτιέρες αναφέρει τα εξής. Σε τροχιά πρέπει να αποβάλλετε τη θερμότητα μέσω ακτινοβολίας. Με τις πυκνότητες ισχύως που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, η απαγωγή αυτής της θερμότητας μετατρέπεται σε πρόβλημα μεγαδομής που δεν λύνεται απλώς με τη χρήση μεγαλύτερης ψύξης. Το κόστος εκτόξευσης αποτελεί άλλη μια πρόκληση. Ο Γκουτιέρες αναφέρει ότι το κόστος θα παραμείνει πρόβλημα έως ότι οι τιμές μειωθούν στα περίπου $200 ανά κιλό, χάρη σε επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους όπως το Starship. Ο Ζαν Αχμέτ Τσετίν, ειδικός στις αναδυόμενες τεχνολογίες στη δεξαμενή σκέψη ΣΕΤΑ στην Ουάσιγκτον, θεωρεί επίσης ότι η διάχυση της θερμότητας είναι το κύριο ζήτημα. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί τεράστιους ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης φωτός όταν βρίσκονται στη σκιά της γης, ενώ η ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απαιτώντας επιπλέον προστασία και λογισμικό ανθεκτικό σε σφάλματα. Ο Τσετίν προσθέτει: αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ανυπέρβλητες, αλλά είναι δύσκολο να επιληθούν άμεσα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και οι δύο ειδικοί αποφεύγουν τις υπερβολές. Ο Γκουτιέρες προβλέπει ότι μικρά παραδείγματα όπως το Edge Computing και οι πρώτες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν το 2027. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι πραγματικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης υπερκλίμακας θα δημιουργηθούν μετά από δεκαετίες. Προβλέπει μια σταδιακή εξέλιξη. Πλατφόρμες κάτω του Μεγαβάτ για ειδικές αποστολές από τα τέλη της δεκαετίας του 2020 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030. 10 έως εκατοντάδες Μεγαβάτ στα μέσα της δεκαετίας του 2030 εάν μειωθεί το κόστος εκτόξευσης και πλατφόρμες κλίμακας Γιγαβάτ στη δεκαετία του 2040 ή αργότερα. Ο Τσετίν συμφωνεί με αυτήν την άποψη, προβλέποντας την εγκατάσταση μικρών τροχιακών κόμβων για εξειδικευμένους φόρτους εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας του 2020. Ωστόσο, αναφέρει ότι μεγάλα κέντρα δεδομένων, παρόμοια με αυτά στη γη, δεν είναι εφικτά στο εγγύς μέλλον. Δεν αποτελεί πανάκια για το περιβάλλον. Αν και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων φαίνεται να προσφέρουν σημαντική ανακόφιση από περιβαλλοντική σκοπιά, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Ο Γκουτιέρες επισημαίνει 3 περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Η συνεχής ηλιακή ενέργεια δεν θα επιβαρύνει τα δίκτυα στη γη, η ψήξη μέσω ακτινοβολίας θα εξαλείψει τη χρήση γλυκού νερού και οι εγκαταστάσεις σε τροχιά θα απελευθερώσουν μεγάλες εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, δεν αποτελούν την απόλυτη περιβαλλοντική λύση. Ο Γκουτιέρες προειδοποιεί για μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως οι εκπομπές από την παραγωγή πυράβλων, αυξημένο αριθμό εκτοξεύσεων και τα διαστημικά σκουπίδια. Εάν τα επίγεια κέντρα δεδομένων λειτουργούν ήδη με καθαρή ενέργεια και προηγμένα συστήματα ψύξης, το οριακό έφελος από τη μεταφορά των υπολογισμών εκτός πλανήτη μειώνεται, λέει, χαρακτηριστικά. Ο Τσετίν σημειώνει ότι παρόλο που τα τροχιακά συστήματα δεν επιβαρύνουν το δίκτυο ούτε απαιτούν εντατική ψήξη με νερό, συνεπάγονται κόστος κύκλου ζωής από τους πυράβλους και τα ανταλλακτικά. Υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για μη κλιματικά ζητήματα, όπως η συμφόρηση στην τροχιά, προσθέτει: ως πλήρη συναλλακτική λύση στην επίγεια υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, τα περιβαλλοντικά ωφέλη παραμένουν επί του παρόντος αβέβαια. Ο Γκουτιέρες θεωρεί κρίσιμους παράγοντες το χαμηλό κόστος, τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα, την επαναχρησιμοποιησιμότητα, την προηγμένη ψήξη και τα ρομποτικά συστήματα εντός τροχιάς για συναρμολόγηση και συντήρηση. Ο Τσετίν συμφωνεί. Επισημαίνει ότι η επανάληψη ενός επιτεύγματος στον διαστημικό τομέα δεν συμβαίνει.

μπαίνει ξαφνικά λόγω εμποδιών όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η έλεγχη εξαγωγών και η αναπτυγμένη φοδιαστική αλυσίδα. Εκτιμά ότι παίκτες με καλό επίπεδο κεφαλαίων μπορούν να αντιγράψουν τα σχέδια μέσα σε 2 έως 4 χρόνια, αλλά η ευρύτερη υιοθέτησή τους μπορεί να διαρκέσει 5 έως 10 χρόνια. Κλείνοντας, ο Τσετίν αναφέρει: η ποιότητα εφαρμογής και η τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση παραμένουν παράγοντες που κάνουν τη διαφορά. Από ό,τι φαίνεται, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων υπόσχονται ένα συναρπαστικό μέλλον, αλλά υπάρχουν σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast.

θέλετε να σβήσετε τη μνήμη ενός λαού, καταστρέφετε πρώτα τις εικόνες του. Γιατί μερικές φορές μια κάμερα ζει περισσότερο από ένα όπλο. Μια φωτογραφία κρατά ζωντανό για χρόνια αυτό που ένα τάγκ θέλει να κάνει να ξεχαστεί. Στη Παλαιστίνη, ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι ένα τεκμήριο ύπαρξης. Είναι ο τρόπος ενός παιδιού να θυμάται το γκρεμισμένο του σπίτι. Είναι η προσπάθεια μιας μητέρας να προστατέψει το πρόσωπο του χαμένου της γιου ενάντια στον χρόνο. Και μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος για να πει στον κόσμο «Ήμασταν εδώ». Αυτός ο πόλεμος πάνω στη μνήμη δεν είναι καινούριος. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Πυρητό το 1982, το αρχείο της Παλαιστινιακής Κινηματογραφικής Μονάδας λελατήθηκε ολοσχερός. Χιλιάδες μπομπίνες φιλμ κλάπηκαν με σκοπό να αφανιστεί οπτική μνήμη ενός λαού. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που δεν κατάλαβαν εκείνοι που πήραν το αρχείο εκείνη την ημέρα. Η ιστορία που κλάπηκε από τις κινηματογραφικές λωρίδες, αν είναι χαραγμένη στη συνείδηση ενός λαού, ξαναγεννιέται σε κάθε γενιά. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο ντοκιμαντέρ «A Fidai Film», δηλαδή μια ταινία «Fidai», το οποίο αναζητά τα ίχνη εκείνων των κλεμμένων αρχείων και υπενθυμίζει ότι ο κινηματογράφος είναι μια μορφή αντίστασης. Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος βγήκε από τα στενά δρομάκια των προσφυγικών καταβλισμών και έφτασε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου, ονόματα όπως ο Ελίας Σουλεϊμάν, ο Χάνι Αμπού Ασάντ και η Ανμάρι Τζασίρ, μετέφεραν αυτή την ιστορία από τις Κάνες μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Παραγωγές όπως το «Ομάρ» και το «200 μέτρα» αντικατόπτρισαν στη μεγάλη οθόνη πως τα τείχη που υψώνονται στα υποκατοχή εδάφη χωρίζουν όχι μόνο πόλεις αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Ωστόσο σήμερα ο πόλεμος της οπτικής μνήμης έφτασε σε ένα νέο αποκορύφωμα. Η παλαισσινο-νορβηγική συμπαραγωγή «Νοάντερλαντ», «Καμία άλλη γη», η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ το 2025, έδειξε σε όλο τον κόσμο τη καταστροφή και την αντίσταση στην περιοχή Μασαφέρ Γιάτα της Δυτικής Όχθης. Αυτή η ταινία επέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο μέσο θέασης, αλλά μια παγκόσμια κραυγή που υψώνεται ενάντια στην αδικία. Μία από τις ισχυρότερες στηρίξεις σε αυτή τη κραυγή ήρθε από την Τούρκια, από την ΤΡΤ. Ενώ η ταινία «Παλαιστίνη 36», μια συμπαραγωγή της ΤΡΤ, τεκμηριώνει το ιστορικό βάθος της κατοχής, η ταινία «Ιερή κατοχή», «Holy Redemption», που ετοίμασε το TRT World, μετατράπηκε σε μια ισχυρή οπτική μαρτυρία που εκθέτει τη βία των εξτρεμιστών επίκων στα μάτια όλου του κόσμου. Το «Κάτω από την ελιά», το οποίο αφηγείται το πνεύμα αντίστασης της Γάζας, έγινε μια κινηματογραφική μνήμη της προσήλωσης στη γη. Και μερικές φορές μια ταινία γυρίζεται μόνο και μόνο για να καταγραφεί στην ιστορία η τελευταία πνοή ενός παιδιού. Η ιστορία της μικρής Χίντ Ρατζάπ, η οποία παγιδεύτηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά της στη Γάζα, δεν είναι πλέον απλώς μια είδηση. Αυτή η ιστορία έχει μετατραπεί σε ένα ανεξίτηλο καρέ, χαραγμένο στη κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ο πόνος της Νάγκμπα που περιγράφει η Νταρίν Σαλάμ μέσα από την ταινία «Φάρχα» ενώνεται σήμερα με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ «Πέντε σπασμένες κάμερες» του Εμάτ Μπουρνάτ. Μια κάμερα σπάει, μια νέα έρχεται στη θέση της. Παρόλο που οι ψηφιακοί αλγόριθμοι προσπαθούν σήμερα να πνίξουν τη φωνή της Παλαιστίνης, η οπτική μνήμη, σαν το φως που διαπερνά τις ρογμές, βρίσκει πάντα έναν τρόπο να φτάσει στον κόσμο.
Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος μας διδάσκει το εξής. Ένας λαός μπορεί μερικές φορές να χάσει το σπίτι του, να χάσει τους δρόμους του, ακόμα και τις πόλεις του. Αλλά όσο παραμένουν οι εικόνες, η μνήμη συνεχίζει να ζει. Και όσο ένας σκηνοθέτης εξακολουθεί να ονειρεύεται, ένας ηθοποιός δίνει σάρκα και οστά στη μνήμη και μια κάμερα συνεχίζει να καταγράφει, η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης θα συνεχίσει να ζει.

κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την σωσέντα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tatigreek.com.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο, η κατανάλωση ενέργειας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Μήπως η λύση βρίσκεται στο διάστημα? Ο Elon Musk και η Google μεταφέρουν τα κέντρα δεδομένων τους σε τροχιά γύρω από τη Γη. Απεριόριστη ηλιακή ενέργεια, ψήξη χωρίς τη χρήση νερού, θα λειτουργήσει όμως αυτό πραγματικά? Η νέα διαστημική κούρσα έχει ξεκινήσει. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο συναρπαστικά εγχειρήματα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων. Η Κίνα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα πενταετές σχέδιο για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων 800 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Ο Elon Musk ανακοίνωσε επίσης παρόμοια σχέδια αυτή την εβδομάδα και άρχισε να συγκεντρώνει κεφάλαια με εντατικό τρόπο για να χρηματοδοτήσει τους στόχους της SpaceX για κέντρα δεδομένων σε τροχιά. Οι ειδικοί θεωρούν αυτές τις εξελίξεις μια στρατηγική κίνηση για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων σε διαστημικό περιβάλλον, όπου η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεκταθεί χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν στη Γη. Πού έγκυται το πρόβλημα? Τα κέντρα δεδομένων στη Γη λειτουργούν υπό τρομερή πίεση λόγω της ακόρεστης ανάγκης της τεχνητής νοημοσύνης για ενέργεια. Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τόση ενέργεια όσο χρειάζεται για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών εκατοντάδων χιλιάδων σπιτιών ετησίως. Σε περιοχές κοντά σε κέντρα δεδομένων, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 267% τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα μέσο κέντρο δεδομένων 100 MW καταναλώνει ποσότητα νερού ισοδύναμη με την ημερήσια κατανάλωση 6.500 νοικοκυριών. Οι λύσεις που προσφέρει το διάστημα. Το διαστημικό κενό προσφέρει απεριόριστη ηλιακή ενέργεια και δυνατότητα παθητικής ψήξης. Ο Musk σχεδιάζει να παρέχει 100 GW ισχύου σε υψηλή γήινη τροχιά μέσα σε 4-5 χρόνια με δορυφόρους Starlink V3. Η Google μέσω της πρωτοβουλίας Project Sun Catcher θα εκτοξεύσει έναν πρωτότυπο δορυφόρο το 2027. Στο διάστημα, η παθητική ψήξη είναι εφικτή χωρίς ψύκτρες ή νερό. Τα λέιζερ μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ των δορυφόρων ταχύτερα από τις οπτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ταχύτερη εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και απεριόριστη ανάπτυξη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, προβλέπει ότι μέσα σε μια δεκαετία τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο οι σημερινοί διακομιστές cloud. Πολλές άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένες της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, επενδύουν σε τροχιακά κέντρα δεδομένων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Παρά την αισιοδοξία των μεγάλων εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο δρόμος προς την τεχνητή νοημοσύνη σε τροχιά είναι γεμάτος εμπόδια. Ο Germain Gutierrez, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικής Πολιτικής στην Αυστρία, αναφέρει ότι η θερμική διαχείριση είναι

είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Τα chip τεχνητής νοημοσύνης παράγουν μεγάλη θερμότητα στο διαστημικό κενό. Είναι αδύνατη η απαγωγή θερμότητας μέσω αέρα. Ο Γκουτιέρες αναφέρει τα εξής. Σε τροχιά πρέπει να αποβάλλετε τη θερμότητα μέσω ακτινοβολίας. Με τις πυκνότητες ισχύως που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, η απαγωγή αυτής της θερμότητας μετατρέπεται σε πρόβλημα μεγαδομής που δεν λύνεται απλώς με τη χρήση μεγαλύτερης ψύξης. Το κόστος εκτόξευσης αποτελεί άλλη μια πρόκληση. Ο Γκουτιέρες αναφέρει ότι το κόστος θα παραμείνει πρόβλημα έως ότι οι τιμές μειωθούν στα περίπου 200 δολάρια ανά κιλό, χάρη σε επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους όπως το Starship.

ζήτημα. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί τεράστιους ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης φωτός όταν βρίσκονται στη σκιά της γης, ενώ η ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απαιτώντας επιπλέον προστασία και λογισμικό ανθεκτικό σε σφάλματα. Ο Τσετίν προσθέτει: αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ανυπέρβλητες, αλλά είναι δύσκολο να επιληθούν άμεσα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και οι δύο ειδικοί αποφεύγουν τις υπερβολές. Ο Γκουτιέρες προβλέπει ότι μικρά παραδείγματα όπως το Edge Computing και οι πρώτες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν το 2027. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι πραγματικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης υπερκλίμακας θα δημιουργηθούν μετά από δεκαετίες. Προβλέπει μια σταδιακή εξέλιξη. Πλατφόρμες κάτω του Μεγαβάτ για ειδικές αποστολές από τα τέλη της δεκαετίας του 2020 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030. 10 έως εκατοντάδες Μεγαβάτ στα μέσα της δεκαετίας του 2030 εάν μειωθεί το κόστος εκτόξευσης και πλατφόρμες κλίμακας Γιγαβάτ στη δεκαετία του 2040 ή αργότερα. Ο Τσετίν συμφωνεί με αυτήν την άποψη, προβλέποντας την εγκατάσταση μικρών τροχιακών κόμβων για εξειδικευμένους φόρτους εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας του 2020. Ωστόσο, αναφέρει ότι μεγάλα κέντρα δεδομένων, παρόμοια με αυτά στη Γη, δεν είναι εφικτά στο εγγύς μέλλον. Δεν αποτελεί πανάκια για το περιβάλλον. Αν και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων φαίνεται να προσφέρουν σημαντική ανακοφή από περιβαλλοντική σκοπιά, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Ο Γκουτιέρες επισημαίνει 3 περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Η συνεχής ηλιακή ενέργεια δεν θα επιβαρύνει τα δίκτυα στη Γη, η ψύξη μέσω ακτινοβολίας θα εξαλείψει τη χρήση γλυκού νερού και οι εγκαταστάσεις σε τροχιά θα απελευθερώσουν μεγάλες εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, δεν αποτελούν την απόλυτη περιβαλλοντική λύση. Ο Γκουτιέρες προειδοποιεί για μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως οι εκπομπές από την παραγωγή πυράβλων, αυξημένο αριθμό εκτοξεύσεων και τα διαστημικά σκουπίδια. Εάν τα επίγεια κέντρα δεδομένων λειτουργούν ήδη με καθαρή ενέργεια και προηγμένα συστήματα ψύξης, το οριακό έφελος από τη μεταφορά των υπολογισμών εκτός πλανήτη μειώνεται, λέει χαρακτηριστικά. Ο Τσετίν σημειώνει ότι παρόλο που τα τροχιακά συστήματα δεν επιβαρύνουν το δίκτυο ούτε απαιτούν εντατική ψύξη με νερό, συνεπάγονται κόστος κύκλου ζωής από τους πυράβλους και τα ανταλλακτικά. Υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για μη κλιματικά ζητήματα, όπως η συμφόρηση στην τροχιά, προσθέτει: ως πλήρη συναλλακτική λύση στην επίγεια υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, τα περιβαλλοντικά ωφέλη παραμένουν επί του παρόντος αβέβαια. Ο Γκουτιέρες θεωρεί κρίσιμους παράγοντες το χαμηλό κόστος, τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα, την επαναχρησιμοποιησιμότητα, την προηγμένη ψύξη και τα ρομποτικά συστήματα εντός τροχιάς για συναρμολόγηση και συντήρηση. Ο Τσετίν συμφωνεί. Επισημαίνει ότι η επανάληψη ενός επιτεύγματος στον διαστημικό τομέα δεν συμβαίνει ξαφνικά λόγω εμποδίων όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η έλεγχη εξαγωγών και η αναπτυγμένη φωτιαστική αλυσίδα. Εκτιμά ότι παίκτες με καλό επίπεδο κεφαλαίων μπορούν να αντιγράψουν τα σχέδια μέσα σε 2 έως 4 χρόνια, αλλά η ευρύτερη υιοθέτησή τους μπορεί να διαρκέσει 5 έως 10 χρόνια. Κλείνοντας, ο Τσετίν αναφέρει: η ποιότητα εφαρμογής και η τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση παραμένουν παράγοντες που κάνουν τη διαφορά. Από ό,τι φαίνεται, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων υπόσχονται ένα συναρπαστικό μέλλον, αλλά υπάρχουν σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast.

Αν θέλετε να σβήσετε τη μνήμη ενός λαού, καταστρέφετε πρώτα τις εικόνες του. Γιατί μερικές φορές μια κάμερα ζει περισσότερο από ένα όπλο. Μια φωτογραφία κρατά ζωντανό για χρόνια αυτό που ένα τάγκ θέλει να κάνει να ξεχαστεί. Στη Παλαιστίνη, ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι ένα τεκμήριο ύπαρξης. Είναι ο τρόπος ενός παιδιού να θυμάται το γκρεμισμένο του σπίτι. Είναι η προσπάθεια μιας μητέρας να προστατέψει το πρόσωπο του χαμένου της γιου ενάντια στον χρόνο. Και μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος για να πει στον κόσμο «Ήμασταν εδώ». Αυτός ο πόλεμος πάνω στη μνήμη δεν είναι καινούριος. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Πυρητό το 1982, το αρχείο της Παλαιστινιακής Κινηματογραφικής Μονάδας λελατήθηκε ολοσχερός. Χιλιάδες μπομπίνες φιλμ κλάπηκαν με σκοπό να αφανιστεί οπτική μνήμη ενός λαού. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που δεν κατάλαβαν εκείνοι που πήραν το αρχείο εκείνη την ημέρα. Η ιστορία που κλάπηκε από τις κινηματογραφικές λωρίδες, αν είναι χαραγμένη στη συνείδηση ενός λαού, ξαναγεννιέται σε κάθε γενιά. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο ντοκιμαντέρ «A Fidai Film», δηλαδή μια ταινία «Fidai», το οποίο αναζητά τα ίχνη εκείνων των κλεμμένων αρχείων και υπενθυμίζει ότι ο κινηματογράφος είναι μια μορφή αντίστασης. Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος βγήκε από τα στενά δρομάκια των προσφυγικών καταβλισμών και έφτασε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου, ονόματα όπως ο Ηλίας Σουλεϊμάν, ο Χάνι Αμπού Ασάντ και η Ανμάρι Τζασίρ, μετέφεραν αυτή την ιστορία από τις Κάνες μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Παραγωγές όπως το Ομάρ και το 200 μέτρα αντικατόπτρισαν στη μεγάλη οθόνη πώς τα τείχη που υψώνονται στα υποκατοχή εδάφη χωρίζουν όχι μόνο πόλεις αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Ωστόσο σήμερα ο πόλεμος της οπτικής μνήμης έφτασε σε ένα νέο αποκορύφωμα. Η παλαισσινο-νορβηγική συμπαραγωγή «Naderland», «Καμία άλλη γη», η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ το 2025, έδειξε σε όλο τον κόσμο την καταστροφή και την αντίσταση στην περιοχή Μασαφέρ Γιάτα της Δυτικής Όχθης. Αυτή η ταινία επέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο μέσο θέασης, αλλά μια παγκόσμια κραυγή που υψώνεται ενάντια στην αδικία. Μία από τις ισχυρότερες στηρίξεις σε αυτή τη κραυγή ήρθε από την Τούρκια, από την ΤΡΤ. Ενώ η ταινία «Παλαιστίνη 36», μια συμπαραγωγή της ΤΡΤ, τεκμηριώνει το ιστορικό βάθος της κατοχής, η ταινία «Ιερή κατοχή», «Holy Redemption», που ετοίμασε το TRT World, μετατράπηκε σε μια ισχυρή οπτική μαρτυρία που εκθέτει τη βία των εξτρεμιστών επίκων στα μάτια όλου του κόσμου. Το «Κάτω από την ελιά», το οποίο αφηγείται το πνεύμα αντίστασης της Γάζας, έγινε μια κινηματογραφική μνήμη της προσήλωσης στη γη. Και μερικές φορές μια ταινία γυρίζεται μόνο και μόνο για να καταγραφεί στην ιστορία η τελευταία πνοή ενός παιδιού. Η ιστορία της μικρής Χίντ Ρατζάπ, η οποία παγιδεύτηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά της στη Γάζα, δεν είναι πλέον απλώς μια είδηση. Αυτή η ιστορία έχει μετατραπεί σε ένα ανεξίτηλο καρέ, χαραγμένο στη κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ο πόνος της Νάγκμπα που περιγράφει η Νταρίν Σαλάμ μέσα από την ταινία «Φάρχα» ενώνεται σήμερα με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ «Πέντε σπασμένες κάμερες» του Εμάτ Μπουρνάτ. Μια κάμερα σπάει, μια νέα έρχεται στη θέση της. Παρόλο που οι ψηφιακοί αλγόριθμοι προσπαθούν σήμερα να πνίξουν τη φωνή της Παλαιστίνης, η οπτική μνήμη, σαν το φως που διαπερνά τις ρογμές, βρίσκει πια έναν τρόπο να φτάσει στον κόσμο.

Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος μας διδάσκει το εξής. Ένας λαός μπορεί μερικές φορές να χάσει το σπίτι του, να χάσει τους δρόμους του, ακόμα και τις πόλεις του. Αλλά όσο παραμένουν οι εικόνες, η μνήμη συνεχίζει να ζει. Και όσο ένας σκηνοθέτης εξακολουθεί να ονειρεύεται, ένας ηθοποιός δίνει σάρκα και οστά στη μνήμη και μια κάμερα συνεχίζει να καταγράφει. Η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης θα συνεχίσει να ζει.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!